κάτσε μου στο ζουλαφάνα και... Γεια σας, σιούμε να φάλα. Εμένα για μας μάμα πίνε σε κόμπι, σε μου ζουζίπου μένε. Έλα πάνε και χωρά, λέει σιούμε να μου μσάζω, είναι ένα. Έρε πόιν φω εφέμ, σόπον. Σιγ πήγαινε το σκόμπι και έλεγα ρε σιγ χάτσι. Εγώ με μνάλα πάνε που ήσουν και γαμάντζι. Έπαιγω ήσουν σωρα πάνε και πάτσι κουμέζουν φόγα μα πίστε, έλα. Έμνα μπι τέο αν φίφτου αφήρου πάλα. Έλα πάνε πες νέα γίγκο με μνάλα πάνε και έντζε ουμφάνα έτσι και κουσότα. Έλα πάνε και ο μπάμπα. Κουτσού αγέν σώζες τρομέλα και γαμάντζι ο μπάμπα. Α, βαφέτου. Αγέν ένζε σώμαν ουκουτσι γόγκεν τρομέλα και γαμάντζι μπαγκίτσι. Κουπούμε μάντζι νένα. Αιντο σώμα. Ngoba ubuhlungu bento ongayazi akwazi ukuyiphatha mani sibhekela phakathi kamanxeni kwehora leshumi nambili khona laphana sibuzo samajobi khona insizo la usifiso eyangibhalela ithi awuye kusithethisa sodobe yena ungasithethisa abathunewala kusho mina kushishayina lakwathitha amadika ya shakamente umfana uthi unewala khona noma ikanjani laphana ushengwa sethala nkosi nomasinga ibhekela phana engoma egoma enxeni kwehora leshumi nomunye

εναλένει, κοκεκούσε, εξουμανομπινελέλα εγκοσίτσου, μουσαλουκάλεζον λενάλα, η τραπατάιζα, the plantologist, ο Κιμσουμνάλα, ξανθέ εγκούλουμνάλα, Μέσε, γιμπιγγελέλε, ινδουβγάζι, και σαν την κούλου. Μέσε, γιμπιγγελέλε, έμεινα εκκλέτσιον και σαν την κούλου, νεσίσου εσόν της απομνά. Ει, γομνάλα, μαγσούκου μαγήμα λάπα του λεντάω. Ngibonga uNkulunkulu wasenalini. Ngibonga amandla kaNkulunkulu wenala akwenza konke. Uma singabomnala bangempela. Asikhathazeki. Asikhali. Siba namandla angaphezu kokwanele. Siba yisimangaliso thina uqobo lwaso ngoba sabomnala bayiqiniso bangempela ngisho ubuplentini bomnala hayi ukuba umnala nje ngikipa nangama products but ube umnala weqiniso ukuthi noma kwenzakalani